0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαδάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπω βακά εδώρα, μου βουκέι ήρε κίνα νονόντα, έρω βουλάνι μάι, ενονόντα τυχτικό. Δόνα κάποιν άκαμεντα, αντο κίνδε βακή ήρα, έρνα βακάντα, έρω βου μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, με τα ουκέι, ένα βονούα, έντα σούσου, καδάβω του μήκίνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.